0: Ωστε, είναι πλιάω.
1: Βέλα το πω, αντιγιά.
2: Λαμπά, γκούς διεδάσσι. Λέει σμάτ, κάτι ριούς μιλιά κατζίες.
3: Ράιμοντα Πάουλε, διεθνή. Μάτε.
4: Mat atkalo agas vaiks nespolgoa.
2: Kvelu.
5: Ne bazis visam pudelem pod kort.